0: Well, I think we've all learned something here.
1: Yeah. Rock Radio. Thessaloniki. Thessaloniki. The new 104.7.
2: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well-armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
13: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Καλημέρες μου, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the June Morning Show, Rock Radio 104.7. Μικέλ, αρχίσαμε για το φιλαράκι τον Κώστα, τον πιο προκ δεν υπάρχει. Το Ronnie Stolt, The Flower King, που μετά ίδρυσε και τους Flower Kings. Αυτό είναι το πρώτο του, ένα από τις πρώτες προσωπικές δουλειές του. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Μετά Σπαυδόπουλος, μαζί σας μέχρι τις 10, this is Stas Pavlopoulos, I'm with you guys until 10 a.m. Greek time. So make sure you guys are tuned in. We're going to have a great rock show.
1: One taste, and you'll see why everybody's favorite comes from rock radio. 104.7.
2: Welcome to the fascinating world.

You guys are tuned to Rock Radio 104.7 Thessaloniki Mikael. Αυτή είναι Blue Oyster Cult. I love the night. Πριν είχαμε τους Metallica με το Nothing Else Matters, όλα εδώ στο Dude Morning Show. Let's go to some Oreo Speedwagon.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010.
2: Τώρα.
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010. Και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και

0: Προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
1: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πριν είχαμε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια όλων των εποχών, Eagles Hotel California. I think it's one of the best duo guitars ever recorded. You're hearing all this on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Mikel. Αυτό είναι καινούριο Ringo Starr, Long Long Road.

0: Φτάνει. Αυτή είναι η Dead, Run To Me, από το album Blood From Stone 1991. You're hearing all this on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Mikkel. I'm with you guys until 10 a.m. μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.

Ήταν η Elekate, καινούριο κομμάτι, καινούριο group, Save a Love. Όλα εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104.7, Mikkel. Συνεχίζουμε με Bad English που θα μας πάνε για διαφημίσεις. When I see you smile.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Όσο ακούμε τους Rest, την κομματάρα, το Vital Signs, για να δούμε και το καιρό. Το δεύτερο καιρού είναι μια χορηγία, το πλέον hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων και τη Θεσσαλονίκη μας. Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τετού καιρού ήταν μια χορηγία. Το Πολωνίο Χοτέλ, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Συνεχίζουμε λίγο με ράς ακόμα.

Hey guys, you're tuned to the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Thessaloniki Mikael. Αυτή ήταν η Triumph, Follow Your Heart, Great 80s Melodic Hard Rock. Από τους Triumph πάμε λίγο στους Survivor που θα μας πάνε για διαφημίσεις με το Eye of the Tiger.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα

0: νέα έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: To start somewhere. Rock Radio. Back to the music. Back to the music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Λοιπόν, αυτή είναι ο John Deacon and the Rockets of Love. Μια ωραία sleazy ποζεριά. Bigger than America.

You Give Love a Bad Name από τους Bon Jovi. Πάμε σε ένα καινούριο συγκρότημα, δεύτερο άλμπουμ, βγαίνει όπου να είναι, Iconic. Τα μέλη είναι Michael Sweet κιθάρες, από Striper, Joe Hook στο κιθάρες, πρώην Whitesnake κτλ. Marco Mendoza Basso, Tommy Aldridge Drums και ο Nathan James Vocals. Το κομμάτι λέγεται Tears Keep On Falling.

0: Rock Radio Thessaloniki.
1: Right, this is Costa Vrito. Now talk to me. Θα παίξει σήμερα στο 8 Ball μετά τις 8.30. Να είστε όλοι εκεί. Ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στην Ελλάδα. Αξίζει να τον δείτε. It's one of the best guitars in Greece. Costa Vrito is playing at 8 Ball Club today in Thessaloniki. Check it out, guys.

0: Costa Brito. Now talk to me today after 8:30 PM at Airport Thessaloniki. Να πάτε στο Airport να τον τσεκάρετε. Αν σου κάνω τους κιθαρίστες στην Ελλάδα, άνετα. Συνεχίζουμε εμείς. Συνεχίζουμε.
1: And now, Rock Radio. Everything fits and we'll try to give it to you simply in the next few moments. 104.7

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.
9: Right, it's time for the guitarist spot. Θα μιλήσουμε για τον Andy Timmons, American guitarist who's played in bands Taylor Bay Band, Danger Danger, Pawn Kings and Andy Timmons Band. Δισκογραφία του με τους Danger Danger 3 άλμπουμ, με τους Pawn Kings 2 άλμπουμ. Προσωπικές δουλειές 8 άλμπουμ με το Andy Timmons Band 3 άλμπουμ, με την Maley Thomas 1 άλμπουμ, Simon Phillips 4 άλμπουμ, με τον Kip Winger συνεργάστηκε σε 2 άλμπουμ και με τον Ted Pierce συνεργάστηκε σε 2 άλμπουμ. His επιρροές του 1960s pop rock, jazz, fusion and classical music. He also is a big fan of Steve Lukather, Larry Carlton, Eric Johnson, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Mike Stern and Pat Metheny. He's influenced aspiring and professional guitarists. His technique blends high level technical proficiency with deep emotional expression, focusing on melodic improvisation and advanced phrasing, expressive bending and vibrato and swept arpeggios. The guitars he uses, Ibanez ATZ-10 STM Andy Timmons model, Ibanez ATZ-300 BK Andy Timmons model and Ibanez PT-100 CL-SB. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Pink Champagne Sparkle. Enjoy it.

Όπως ακούμε τους, για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. In 2023, a re-copy of the Beatles' 1968 White Album raised more than £2,000 at an auction after being donated to a British charity shop. Το 2019, η Pink ήταν νούμερο 1 στο US Album Charts με το Hurts to be Human. The album reached number 1 in 8 countries including Australia, Canada, New Zealand, Switzerland and became Pink's third consecutive album to debut at number 1 on a Billboard 200 chart. Το 2009, ο Bob Dylan πήγε νούμερο 1 στο US Album Chart με το Together Through Life. Ήταν το 33ο στουδιακό του άλμπουμ. Το άλμπουμ πήρε 2 Grammy Award Nominations in Best Americana Album Category και Best Solo Vocal Performance Category for Beyond Lies. Beyond Here Lies Nothing. The album was as significant as the only album by Bob Dylan to top the US and UK charts consecutively. This is all in 2009. Το 1987, U2 ήταν 3 εβδομάδες νούμερο 1 στο US Single Charts με το With or Without You. Ήταν του συγκροτήματος το πρώτο νούμερο 1, το τρίτο track από το 1988 album του στο Joshua Tree, που πιστεύω ήταν και το καλύτερο album που βγάλαν ποτέ. The song was the group's most successful single at the time.

Και το 1964 η Mary Wells ήταν 2 εβδομάδες νούμερο 1 στο US Singles Chart με το My Guy, που ήταν γραμμένο και παραγωγή από Smokey Robinson and the Miracles. Επίσης έφτασε νούμερο 5 στο UK Chart. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή.

0: στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
1: Και στο tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: For the private pleasure of a limited number of families.
3: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Big Love από τους Fleetwood Mac, όλα γίνονται εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104.7. I'm with you guys until 10 a.m. today. Just after 10 a.m., Joseph Delanikas is going to entertain you. Λίγο μετά τις 10, ο Joseph Delanikas θα σας πάει σε ένα ωραίο μουσικό ταξίδι όπως πάντα. Αυτή είναι η Fleetwood Mac, Big Love, από το Tango in the Night 1987. Όλα αυτά γίνονται εδώ στο Good Morning Show, Rock Radio 104.7. Μικέλ. Let's go to more melodic stuff right now.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.

Αυτή είναι η Great Whites με το Rock Me για την αδελφή μου την Αγγελική στην Αθήνα. Η αμερικάνικη απάντηση των Led Zeppelin, λίγο πιο εμπορική βέβαια, αλλά it's all rock and roll baby, let's rock.

Ήταν η Great White με το Rock Me. Ο Σιλ Δελανίκας είναι εδώ να σας ροκάρει, να σας ποπάρει. Joseph Δελανίκας is here to entertain you guys just after 10 a.m. So make sure you guys are tuned in. Let's go listen to some Irish boys. Thin Lizzy, the boys are back in town.

Boys are back in town. Από το Steam Nation εδώ στο Dirt Morning Show. Guys, I bid you farewell for today. Σας αφήνω σήμερα με το καινούριο Deep Purple Arrogant Boy. Tune in tomorrow to the Dirt Morning Show, 8 a.m. to 10 a.m. I'll be here to rock you guys. Αυτό είναι Deep Purple Arrogant Boy. Bye.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
19: Hear this. Test complete.
18: Rock Radio
19: should be played at high volume, preferably in a residential area.
18: 104.7.

0: Καλημέρα σας. Σήμερα το μερολόγιο δείχνει Σάββατο 16 Μαΐου ενέτη 2026. Ιωσήφ Δελενίκας εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Από αυτή εδώ την ώρα, αυτά 5 λεπτά μετά τις 10 μέχρι και τις 12. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα αναφερθούμε στην θερμοκρασία που επικρατεί εκείνη την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 9.30 ώρα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στο καπάκι ιταλικό τραγούδι. Αποχαιρετούμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με διαφημίσεις στις 10, ενώ στις 10 και 4 θα αναφερθούμε, θα πούμε 2-3 πράγματα για το σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 10.30 το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας. Αμέσως μετά ιταλικό τραγούδι. Και σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Μέσα στο δίωρο θα έχουμε και τραγούδια, τα νικητήρια τραγούδια από την Eurovision. Τι λέτε, ξεκινάμε?
1: Things go better with rock.
2: Hear this.
1: Test complete. Rock radio
2: should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: 104.7.
0: Ξεκίνημα από τη χρονιά του 1972 με τη Βίκη Λέανδρος, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, Après toi.

Σήμερα η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Θα είναι κάπως διαφορετική, όχι πολύ. Avec toi, après toi. Αυτή είναι η Βίκη Λεάνδρος εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σάββατο σήμερα, 16 Μαΐου ενέτη 2026. Σήμερα ο μεγάλος τελικός της Eurovision, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το φέρτο. Θα το φέρει άδαγε? Για να δούμε τι θα δούμε. Η νικήτρια του 1972, η Βίκη Λεάνδρος, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο με το Après toi.

0: για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης εδώ στην Θεσσαλονίκη κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να φτάνει στο 79%. Όσο για την Αθήνα, στο κέντρο της, εκεί κάτω στο Σύνταγμα, η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 58%. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ακούσαμε και Ντίζι Γάκα, το νέο του σίγκλ.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και συνεχίζουμε. Χρονιά 1974, αυτή είναι η Άμπα.

από τη χρονιά του 1974, το νικητήριο τραγούδι της Eurovision για τη Σάμπα και τη Σουηδία, Waterloo. 1974, η χρονιά που γεννήθηκα. Μας αρέσει ιδιαίτερα και η Άμπα φανταστική. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα 2.0, καλημέρα κόσμε. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μαρουλίτα, που μόλις τώρα συντονιστήκανε και μας ακούνε. Βρε βρε καλώς τα παιδιά. Και αυτός είναι ο Tom Jones. A girl like that, όπως η Αγγελική, εκεί κάτω στην Αθήνα.

Ήταν 1976 όταν η Αγγλία νίκησε στη Eurovision με αυτό το τραγούδι. Save Your Kisses For Me από τους The Brotherhood of Man. Μπερδευτικά όμα. Ποπό. Τροπή. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Η Ιωσήφ Δελενίκας σε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες. Σήμερα έχουμε και τα νικητήρια κομμάτια της Eurovision. Save Your Kisses For Me από τους The Brotherhood of Man, η νικήτρια χώρα που εκπροσώπησε τον διαγωνισμό της Eurovision το 1976 και νίκησε.

0: Shadows on the Wall από τους The Broken Radios εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ. Και κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να μάθουμε τι ώρα είναι, οι απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε με ιταλικό τραγούδι. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7. Μικέλ.
1: Ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε. Απολαύσετε.

0: Επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Thessaloniki.
6: Non ho l'età, canta Gigliola Cinquetti.
7: You're listening to Joseph Delanikis on Rock Radio 104.7 Mikkels.

0: te.
1: Γεννήθηκε ο Λαντικουέτη.
0: Του βορράει.
1: Η νικήτρια χώρα, η νικήτρια για το 1964 στο διαγωνισμό της Eurovision. Που έγινε στην Κοπεχάγη. Το 1964 νικήτρια χώρα η Ιταλία με τον Νόνο Λεντά. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 12. Σήμερα θυμόμαστε και επιτυχίες από την Eurovision, τα νικήτρια κομμάτια που έφτασαν στο νούμερο 1 της Eurovision τα παρελθόντα έτη. Αυτή είναι η DJ Bridgewater με το Wall of Love.

από τη χρονιά του 1980, ο Johnny Logan με το What's Another Year, κύτριο κομμάτι για την Ιρλανδία παρακαλώ. 1980 στο διαγωνισμό της Eurovision, που έλαβε μέρος στην Χάγη το 1980. What's Another Year. Εδώ στον Rock Radio σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου θυμόμαστε και τις νούμερο 1 επιτυχίες των χωρών που έλαβαν μέρος στην Eurovision και αναδείχθηκαν νούμερο 1. Θα ακούσουμε και άλλες πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια του διόρου. Rock Radio 104,7 Μικέλ, Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα 2.0, καλημέρα κόσμε.

16 Μαΐου σήμερα και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, Διεθνής ημέρα φώτος και Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Άντε βρες, είναι για μας. Τώρα δεν ξέρω αν προτιμάτε σκότς ή μπόρμπον. Η επιλογή είναι αποκλειστικά δικιά σας. Έχω ανοιχτό και το παράθυρο. Κορνάρει ο άλλος από κάτω. Σταμάτα βρε να κορνάρεις. Αμάν βρε με την κόρνα. Σαν σήμερα το 1651 οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν το Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. Σαν σήμερα το 1929 λαμβάνει η χώρα στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη. Ενώ σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε ο Ιρλανδός-Αμερικανός ηθοποιός ο Πίρις Μπρόνσον.

1988 το νικητήριο κομμάτι για την Ελβετία από τη Celine Dion. Ναι, partage sans moi. Συγχωρέσαι για το γαλλικό μου. Η μητέρα μου επέμενε να μάθω γαλλικά και πιάνω. Τελικά έμαθα μόνο το πιάνο. Και το πιάνο με ωμέγα. Celine Dion. Το νικητήριο κομμάτι για την Ελβετία, παρακαλώ, το 1988, που έλαβε μέρος ο διαγωνισμός Eurovision στο Δουβλίνο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Ιωσήφ Δελενίκας εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σήμερα κάνουμε μία αναδρομή στις μεγαλύτερες νούμερο 1 επιτυχίες της Eurovision. Αυτή είναι εκτός συναγωνισμού, είναι η Katie Lang. Καλημέρα στην Μαρία Χορόζογλου, το εργαζόμενο κορίτσι που μας ακούει. Καλή σου μέρα Μαρία. Καλημέρα Κυριάκο. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Σαράντη.

Katie Lang και Cotton Gravin εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, το τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο της πρώτης ώρας. Φύγαμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που έρχεται από τον Billy Joel και το εκπληκτικό All About Soul. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά τις διαφημίσεις ακολουθούν και άλλες μεγάλες επιτυχίες της Eurovision και όχι μόνο. Η Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα στο πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Σήμερα ο μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision στη Βιέννη. Ακύλα, φέρ' το μας.

0: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
12: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
13: You're listening to Joseph Delanikis on Rock Radio 104.7 Mikkel.

στα 11 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο τρίτο ημίωρο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκίνημα με Richard Marx και Hazard. Και τώρα αυτό που ακούμε από το ότι The White Sprocket, All I Want. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 το πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από την Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι από νότιες διεθνείς 3 με 5 μποφόρα. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι από νότιες διεθνείς 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν η μη ευγενική χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Είπατε κάτι?

η χρονιά 1990 και το νικητήριο κομμάτι της Eurovision της Ιταλίας, για την Ιταλία από τον Τότο Κοντούνιο. Ισχέμε. Ο διαγωνισμός έλαβε μέρος στη Ζάγκρεμπ, αφού την προηγούμενη χρονιά, το 1989, είχε νικήσει τότε η μεγάλη Γιουγκοσλαβία με το Rock Me από τον Ρίβα. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και από τη χρονιά του 1990 να μεταφερθούμε στη χρονιά του 1995.

Touching the stars. Olsen Brothers. Touching the sky. Fly on the wings of love. Το νικητήριο κομμάτι. Για την Δανία. Τη χρονιά του 2000 και τη Eurovision. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας. Σήμερα πιο διαφορετικός από άλλες εκπομπές. Σήμερα θυμόμαστε νούμερο 1 επιτυχίες της Eurovision, καθώς επίσης και τις χώρες. Και από τη χρονιά του 2000 πάμε στα δικά μας. Starlight Cannons εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: 2006 Athene Lordi Hard Rock Hallelujah, το νικητήριο κομμάτι της Eurovision για τη χρονιά του 2006 για τη Φιλανδία. Προηγήθηκε το 2005 η Έλενα Παπαρίζου με το Number One και ο διαγωνισμός έλαβε μέρος στην Αθήνα. Τα περιβόητα τέρατα πάνω στη σκηνή στην Αθήνα πήραν τη θέση νούμερο 1 στον διαγωνισμό της Eurovision το 2006. Hard Rock Hallelujah. Έλα πες το. Μπράβο παλικάρι μου. Άλλη μία. Αίσθητος είσαι. Και άλλη βρε. Αχόρφαγε. Και ο Σιβδελνίκας εδώ μέχρι και τις 12. Μετά τις 12 ακολουθεί ο Τίλι Τζο Τζο Βακάρος με το Rock Radio Stop Tennis σε επανάληψη. Και κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό μάθημα, διάλειμμα. Οκ. Να μάθουμε τι ώρα είναι. Οι απαραίτητες διαφημίσεις ήταν 11.30 και επανερχόμαστε. Παρακαλώ, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. No.
6: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή. Τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά. Από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ. Η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της δεύτερης ώρας εδώ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σε ένα διαφορετικό ραδιοφωνικό σόου σήμερα που εμπεριέχονται οι επιτυχίες της Eurovision. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούμε ήδη από τις 10 επιτυχίες της Eurovision. Αυτό το κομμάτι δεν είναι Eurovisionικό. Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Fairy Tale, τι θυμήθηκα με το Fairy Tale. Έλα μου ντε.

Η χρονιά 2009 ο διαγωνισμός έλαβε μέρος στην Μόσχα, αφού το προηγούμενο κομμάτι ήταν το νικητήριο από τη Ρωσία και τον Dima Bilan, το Believe. Επομένως ο διαγωνισμός διοργανώθηκε στην Ρωσία και στη Μόσχα. Ανέβηκε τότε ένας νεαρός με το όνομα Alexander Rybak με το Fairy Tale και στάρωσε το βραβείο από την Νορβηγία. Alexander Rybak με το Fairy Tale. Το νικητήριο κομμάτι για την Νορβηγία τη χρονιά του 2009. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Εκτός συναγωνισμού. Αυτή είναι η Dido. Here with me. Καλημέρα στον Παναγιώτη Καραβανά. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Ανθιμόπουλο.

Ξεκινήσαμε με την Πορτογαλία, με τον Σαλαπατόρο Σορμπάρ, το νικητήριο κομμάτι για την Πορτογαλία το 2017, και αυτή είναι η Maneskin για την Ιταλία το 2021. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα.

Το τραγούδι αυτό κέρδισε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και η Ιταλία, λέει στους καλλιτέχνες, κέρδισε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, μπορείς να πας και σε Eurovision. Κανένα πρόβλημα για τους Måneskin. Και έτσι πήγαν σε Eurovision και πήραν το βραβείο της Eurovision το 2021.

Το 2025 ο JG με το Wasted Love εκπροσωπώντας την Αυστρία νίκησε, και αυτό ήταν το νούμερο 1 για την Αυστρία το 2025. Ιωσήφ Δελενίκας τέλο για σήμερα, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες της Eurovision. Εμείς τα ξαναλέμε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, πότε θα τα πούμε την Τρίτη, παρακαλώ, στις 9 η ώρα το πρωί. Σας αφήνω με την φετινή συμμετοχή της Ιταλίας. Να μου είστε καλά. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Σήμερα το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 10, στην ΕΡΤΑ, όλοι μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision. Και αυτή είναι η συμμετοχή της Ιταλίας με το Σταλν Νταβίντσι. Άιντε, πολλά είπαμε. Καλημέρα στο Σταύρο, εκεί στην περιοχή της Χαριλάου, που διατηρεί κατάστημα με είδη δώρων. Πολλά φιλιά, τα λέμε την Τρίτη. Πίτσα, μπύρα, καραπέ και Eurovision. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα κόσμε.
1: You're listening to Joseph Delanikis on Rock Radio 104.7 Mikkel.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio.
6: Things go better with rock. Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος μαζί για την επόμενη ωρίτσα. Να σας παρουσιάσω το τι έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr. Το τι έχουμε μεταδώσει όλες οι εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr από το site μας. Μας ακούτε παντού. Η πρώτη μετάδοση είναι 5η στις 10 το βράδυ. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη, podcast on demand, γράφεις Rock Radio 104,7. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα είναι για τρίτη εβδομάδα εκεί ψηλά. Η Alice Merton με το Visions. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω? και πια προς τα κάτω θα έχουμε μια είσοδο. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Αλλά πρώτα να θυμηθούμε το Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα που μας πέρασε.
13: Not to understand music.
14: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

0: 9.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 8.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 7.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 6.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 5.
1: Reeves Stimson, Too Late.
4: Too late, has it gone too far? Too late, too late.
0: Number 4.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 3.
1: Lou Gramm, Young Love.
5: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
0: Number 2.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
6: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 1.
1: Alice Merton, Vision.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7
8: και στο
9: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
10: Not to understand music.
0: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
11: This is Jack Savaretti and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Number 10.
12: Πάμε να ξεκινήσουμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Τρεις θέσεις πιο κάτω και ουσιαστικά μας αποχαιρετά. Ο μοναδικός Jack Savaretti έκανε και κορυφή. Είναι άνετος με το We Will Always Be The Way We Were. Και φυσικά παρέα με την Ελίστη Λιατζιά, The Electric Store. Ζάκα 12 στην Νέα Πολύ.
13: Yes,

Απολαμβάνουμε Jack Savoretti. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε Πέμπτη βράδυ, αλλά και τι θερμοκρασία θα έχουμε Σάββατο και Κυριακή. Πάνω κάτω σε αυτά που βλέπω εγώ στην κομπιουτεράντζα. Θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82 ό,τι αφορά τα υδραυλικά είδη και υλικά. Ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Και φυσικά δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 19 βαθμοί Κελσίου όσο απολαμβάνουμε Rock Radio στα 5η βράδυ. Ενώ το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα είμαστε στους 23 και την Κυριακή στους 25. Στο μεσημέρι. Θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Υδραυλικά είδη και υλικά. Ηλεκτρολογικό υλικό και χρώματα Tetralux.

0: 10.
1: Less talk.
0: Success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
0: Μια θέση πιο πάνω, η εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's. We go back. Είμαστε στο νούμερο 9. Σωτήρη Joe Βακάρος. This is Rock Radio's Top 10.

0: Σε 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη και τα καινούργια ροφήματα που είναι απίστευτα. Ανακαλύψτε τα σε όλα τα Μικέλ. Εδώ σε 104,7. Μα είσαι στο Rock Radio Μικέλ. Μια θέση πιο πάνω για Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 8.
0: Nasuki Generation Radio, μια θέση πιο πάνω με το καταπληκτικό The Melody. Και την καλησπέρα μου στον φίλο τον Λάζαρο. Τώρα άκουσα πριν στο τηλέφωνο και τα λέγαμε. Και καιρό να τον ακούσω. Γεια σου, φίλε Λάζαρε.

Συντονισμένος πάνω στο μηχανάκι που κλάκησε ο Ρεβομίτσο. Καλή δουλίτσα. Generation Radio. Ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 8 με το εκπληκτικό The Melody. Τι σου κάνει μια μελωδία? Θα σου πω εγώ τι σου κάνει. Σε πάει να ρίξει μια ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία του Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη η πρώτη την Παρασκευή 15 Μαΐου. Λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες και εκλέον τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μια μεταβλητή 3 με 4 από το μεσημέρι νότιο ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Το Σάββατο θα έχουμε νεφώσεις, κάποιες καταιγίδες μεμονωμένες, κάποιες βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 23. Τα πράγματα διορθώνουν την Κυριακή. Έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά, τα σύνορα των Ευζώνων. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι. Σε επανάληψη.

Ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες που έχουν χαρακτηριστική φωνή. Έτσι, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές είναι αυτή του Michael Stipe. Μόλις ακούς τη φωνή του Michael Stipe, δεν το μπερδεύεις με κανέναν άλλο, να ξέρετε. Λες, αυτός είναι ο Stipe. Εντάξει, εδώ παράγουμε Andrew Watt. I play the fool. Και ανεβαίνει μία θέση

0: 104.7. Number 6.
1: Αυτό το ξέρεις που λένε, έφτασε στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Ακούτε Rock Radio Stop 10 παρέα με την Ερίς.gr και οι Boys From Heaven ήταν σε αναμονή στο νούμερο 2 και τους περιμέναμε στην κορυφή. Αν δεν...

0: Εσείς ψηφίζετε όλη την εβδομάδα στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε τη βουλίτσα στα αρισκία σας. Εμείς εδώ οι εκπομπές στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 μεταδίδουμε και ουσιαστικά αυτό είναι το Rock Radio Stop 10, όπου δείχνει τις τάσεις εδώ στους 104,7. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1, σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο, καλησπέρα σας. 4 θέσεις πιο κάτω για τους Δανούς, Boys from Heaven, I'll Wait, από το 2 στο 6.
1: Listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
2: Hello, we are Intelligent Music Project
3: and you're listening to
4: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
1: Number 5.
0: Τι συμβαίνει στην κορυφή, θα είναι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η Alice Merton με το Visions. Ήδη έχουμε καινούριο νούμερο 1. Πάντως η Intelligent Music Project ανεβαίνουν μια θέση και είναι ακριβώς στη μέση του Rock Radio's Top 10. No Flame, No Game.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και κόν επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better stop thinking. Stop thinking.
12: Rock Radio.
11: Stop thinking.
12: Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζότζο Βακάρος. Μια χορηγία το Top 10. Dealeries.gr. The Electric Store. Στην Νεάπολη, Ζάκα 12, το φυσικό κατάστημα. Ό,τι αφορά όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας χρόνια τώρα. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και φυσικά για ολόκληρο τον πλανήτη στο rockradio.gr, το site μας, και φυσικά και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά τι έχουμε συναντήσει ως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με τον Τζακ Σαβορέτη που υποχωρεί τρεις θέσεις. We will always be the way we were, και ουσιαστικά μας αποχαιρετά. Το νούμερο 9, μια θέση πιο πάνω για την εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Στο νούμερο 8, η Generation Radio με τον The Melody ανεβαίνουν και αυτή μια θέση. Όπως το ίδιο θα συμβεί και στο νούμερο 7 με τον Michael Stipe και τον Andrew Watt. I played the fool από την η μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Rooster. Στο νούμερο 6, αντί να φτάσουν στην κορυφή, να ανέβουν εκεί ψηλά στο νούμερο 1, υποχωρούν 4 θέσεις οι Boys from Heaven και το I'll Wait. Ενώ στη μέση, ακριβώς στο νούμερο 5, ανεβαίνουν οι Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα παραμείνει για τρίτη εβδομάδα η Alice Merton εκεί ψηλά με το Visions, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1? Για πάμε να ακούσουμε τι παίζει στο νούμερο 4.
13: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
14: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
12: Number 4.
1: Τσούκου τσούκου, με αυτά και με εκείνα, έφτασε στο νούμερο 4. Ανεβαίνει μία θέση αυτή την εβδομάδα ο Reeve Stimson. Too late.

Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για όλες σας τις ασφάλειες. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Το 1946, 14 Μαΐου, που είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10, πέμπτη βράδυ, γεννήθηκε ο Τζιν Κόρνις από τους The Rascals. Το 1947, Al Sinner από τους Breed. Το 1952, ο μοναδικός David Byrne, Talking Heads. Από τους Marillion. Το 1956, ο Steve Hogarth. 1960, Shirley Preston από Bucks Fizz. Ian Asbury από τους Cult. Το 1962, και βέβαια να μην ξεχάσω το 1969 τον Greg Kurstin, που έχει δουλέψει με όλη την κοινωνία την άτμη, από Red Hot Chili Peppers, Kelly Clarkson και ούτω καθεξής. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Rock Radio's Top 10. Rock Radio. Rich girl. 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10. Number 3. Κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούριο νούμερο 1. Η Alice Merton, μετά από 2 εβδομάδες υποχωρεί από το 1 στο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala μας πίτσαβες στην Αγίου Δημητρίου 46. Κλείστε το ραντεβού σας για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας εκεί με τον Αντρέα στο 231-295-95-97. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας είναι ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Motomala μας πίτσαβες. 14 Μαΐου θα γυρίσω στο 2002 και κάνει πρεμιέρα το musical των Queen, το We Will Rock You, στο Dominion Theatre στο Λονδίνο. Ο Βρετανός κωμικός και συγγραφέας Ben Elton έγραψε το musical σε συνεργασία με τους Queen, μέχρι τον Queen, τον Brian May και τον Roger Taylor. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, το We Will Rock You, το musical, να ξέρετε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Motomala μας πιτσάβες, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Είστε έτοιμοι για το νούμερο 2?

0: Number 2.
1: Oh, κορίτσια! Καταφθάνει το καλοκαιράκι, κορίτσια! Κορίτσια! Ladies! Συγκεντρωθείτε, κορίτσια! Ladies! Συγκεντρωθείτε! Ένα κέρα! Αυτή είναι η μοναδική! Ουαλή!

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback
0: με Natalie Sunmi στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, ζωγραφισμένα στο χέρι, καμίσες, ζάκετ, μιλιτέρ, t-shirts. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στο Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Δύο εβδομάδες, αν γυρίσω ένα χρόνο πίσω το Rock Radio Star 10, και δύο εβδομάδες στην κορυφή θα συναντήσω την τραγουδάρα του Billy Morrison που το έγραψε το 2015, αλλά μετά από 10 χρόνια το 2025 το διασκευάζει παρέα με τον Ozzy Osbourne και τον Steve Stevens. Παίρνει μια πολύ ωραία ορχήστρα και μια σχολική χοροδία και το The Gods of Rock and Roll μένει στην κορυφή για δύο εβδομάδες στο Rock Radio Top 10.

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάνμιρ, Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και στην κορυφή. Συναντήσαμε για δύο εβδομάδες τον Ozzy Osbourne, τον Billy Morrison και τον Steve Stevens. The Gods of Rock and Roll. Είστε έτοιμοι για το ολοκένουργιο νούμερο 1. Μια στάση στον κεντρικό μου χορηγό.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio.
5: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
4: Number one.
1: Κυρίες και κύριοι, το τρίτο άλμπουμ του Lou Gramm για να ολοκληρωθεί η τριλογία με τίτλο Released μας δίνει και το πρώτο του νούμερο ένα. Το εκπληκτικό Young Love. Ο φίλος, ο καλός φίλος Lou Gramm, η φωνάρα.

0: τραγούδια που θεώρησε ο Λου Γκραμ στα τέλη δεκαετίας του 80 έπρεπε να δημοσιεύει. Και καλά έκανε. Ονόμαστε το άλμπουμ του Released και το πρώτο σύγκρουμα που μας είχε δώσει με το Young Love. Καταλαβαίνει κι άλλες τραγουδάρες μέσα. Απίστευτος Λου Γκραμ. Στην κορυφή ολοκαίνου για νούμερο 1. Ανέβηκε, πήγε κατευθείαν από το 3 στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 10.
0: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 8.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 7.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play The Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes. Sometimes flying.
1: Number 6.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 5.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 4.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 3.
0: Alice Merton, Visions.
5: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
1: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A...
1: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο rockradio.gr και να ψηφίσετε και το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Και μην ξεχνάτε, podcast on demand, αρκεί να γράψετε Rock Radio 104,7. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρο Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο τον Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρο Αθανασιάδη για το site μας στο rockradio.gr και φυσικά την μοναδική Τίνα Βενιέρη. Εμείς τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μία με τρεις Double Trouble και 9-11 το βράδυ τα Night Tracks 37 χρόνια. Φυσικά και το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Τις Πέμπτες καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Το Σάββατο στη μία Γιάννη Ζημαράκης, την Κυριακή στη μία Σάκης Γιουβανούδης. Αυτή είναι που ακολουθούν μετά το Rock Radio Top 10. Είτε την Πέμπτη είτε το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά ό,τι αφορά τους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, χρώματα Tetralux, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalia, San Mirin, στα γραμμάρα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό, Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο με τους κρετών Μοτομάλα μας, Πίτς Εύες, Άγιο Δημητρίου 46. Και φυσικά, εκεί ψηλά πλέον, το νούμερο 1, είναι μια χορηγία πλακέτα.gr, αφή 30 φιλίδι. Στην Αγίου Δημητρίου 56, αν θέλετε, να διορθώσετε τα σέρβις σας για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, τις τηλεοράσεις σας, τις πλακέτες σας γενικώς. Τηλέφωνο 2310-54-88-07, πλακέτα.gr, αφήτρια τα φιλίδι. Τελευταίες Παρασκευές στο Love Underground για αυτό το απίστευτο Reunited 80s, 90s. Live Deco, Αντώνης Παπαηλίας, στα Dex, Δημήτρης Βακάρος. Έρε τι παρτάρα είναι αυτή. Love Underground, Εγνατίας 119. Τυπώνετε τα καμπέλα σας που σκατήσε, τα καπέλα σας, ό,τι θέλετε σχέδιο ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, σας χαιρετώ. Να μου είστε πολύ καλά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

disappears. Mankind lived just like the animals.

Million Little Pieces. Αυτή είναι η Πλασίμπο. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ροκρίτο 104,7 Μικέλ. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Είμαι εδώ από την αρχή να σου πω την αλήθεια, αλλά παλεύω με τα ακουστικά μου και τελικά έχασα. Τα ακουστικά κέρδισαν, διότι πολύ απλά δεν δουλεύουν, οπότε αναγκάστηκα να βρω άλλα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έχεις ακουστικά και να ακούς τον εαυτό σου, είναι λιγάκι δύσκολο να βγεις στον αέρα. Μικρές λεπτομέρειες αυτό που σας λέω, αλλά να, χάσαμε την αρχή. Τι κάνετε, ελπίζω να περάσετε καλά αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα το ημερολόγιο λέει Σάββατο 16 του Μάη και είμαστε στα μισά για τον μήνα αυτόν, το τελευταίο της άνοιξης που θα μας οδηγεί στο καλοκαίρι. Ξεκίνησα με Pink Floyd, από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Keep Talking, για όλους εμάς και εσάς, για όλους γενικότερα που μιλάμε ακατάσχετα, μιλάμε ασταμάτητα, μιλάμε χωρίς λόγο πολλές φορές, μιλάμε μόνο και μόνο για να ακουστεί η φωνή μας και όχι τόσο αυτό που λέμε, διότι κάπου εκεί χάνεται, είναι η αλήθεια. Poets of the Fall. Αρκετός κόσμος στο κέντρο της πόλης, είναι η αλήθεια επίσης. Παρεμπιπτόντως, το τραγούδι λέγεται My Dark Disquiet. Η κίνηση όμως νομίζω ότι είναι ομαλή, όσον αφορά τουλάχιστον τη Τζιμισκή αλλά και τη Μητροπόλεως που έχω εικόνα από αυτό εδώ το στούντιο. Αν μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 3, καλή σας διασκέδαση.

is Rock Radio Thessaloniki.

0: Αυτή που λέτε είναι οι Pretty Maids, Little Drops of Heaven. Μικρές σταγόνες ευτυχίας. Αυτές αναζητούμενη αλήθεια. Και δεν ξέρω βέβαια πόσο τις βρίσκει ο καθένας από εμάς. Αλλά τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, αν το καλοσκεφτείτε. Για τον καθένα πιθανόν διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι όλα έχουν μια κοινή γραμμή, από κάπου ξεκινάνε. Λοιπόν, θερμοκρασία αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου, έχουμε αρκετή υγρασία πάνω από το 50% και υπάρχει υπόνοια βροχής, η οποία θα δούμε στην πορεία αν όντως θα επέλθει ή θα παραμείνει και μόνο στο σύννεφα. Πρώτο ημίωρο λαμβάνει τέλος, διαφημίσεις και λιγάκι επιστρέφουμε πάνω στο Rock Radio 104,7 Μικέλ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook

0: στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

δεύτερο ημίωρο πρώτης ώρας. Καλώς ήρθατε. Ροκρίδα 104,7 Μικέλ στα 36 λεπτά μετά από τη μία. Αυτοί είναι οι Proclaimers από τη Σκωτία, τα Διδυμάκια, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία προς το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και με το συγκεκριμένο τραγούδι πήγανε κορυφή σε αρκετές χώρες, αλλά στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. I'm gonna be 500 miles. Και αν δεν το είδαμε το βίντεο κλιπ, όντας μικρότερη στις τότε τηλεοράσεις και στα κανάλια που είχαμε τη δυνατότητα και την πρόσβαση να παρακολουθούμε για πρώτη φορά βίντεο κλιπ πλην μιας ελάχιστης εκπομπής που είχε έρθει

Σήμερα να ξέρετε ότι είναι Διεθνής ημέρα φωτός και υπάρχει μια επιστήμη που λέγεται φωτονική και αυτό θέλουν να προβάλλουν, δηλαδή την αξία που έχει το φως στη ζωή μας. Προφανώς έχει αξία και μεταξύ άλλων και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Αυτή είναι η Pulp, Disco 2000, μεγάλη χαρά που το άκουσα ζωντανά. Και έτσι θα συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίωρο πάνω στο Rock Radio 104,7 Μικέλη.

0: Αυτή είναι η Pure Essence, η οποία έχουν έρθει και στην πόλη μας και βέβαιως το κοινό της πόλης τους έχει τιμήσει. I suppose λίγο πριν περάσουμε στα 10 δημοφιλέστερα, να ακούσουμε τι συμβαίνει εκεί για την εβδομάδα που διανύουμε, τα οποία μπορείτε να ψηφίσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και να ακούτε κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 10 έως και τις 11 στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου. Και βεβαίως αμέσως μετά, αφού ακούσουμε το τι συμβαίνει σε αυτή εδώ την δεκάδα, θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι από εκεί. Ίσως και με δύο τραγούδια από εκεί, δεν ξέρω, θα δούμε. Για όσοι ενδιαφέρονται, αυτή τη στιγμή ακριβώς στην Κούσπουρα έχει θέση πάρκινγκ. Άκυρο δεν έχει θέση πάρκινγκ, την πήρανε. Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 10. Zach Savoretti, we will always be the way we were.
2: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, we go back.
2: Number 8.
1: Generation Radio, the melody.
2: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I played the fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll wait.
4: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number 5.
1: Intelligent Music Project, no flame, no game.
5: Keep your head up towards the sun.
2: Number 4.
1: Reeve Stimson, Too Late.
6: Too late, has it gone too far?
2: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
7: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
2: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A?
8: Can I Get A? Can I Get A? Can I Get A?
2: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
9: Young Love.
10: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.

από τη θέση νούμερο 7. Ένα καινούριο τραγούδι το οποίο συμμετείχε ο Michael Stipe, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Michael Stipe νομίζω θα τραβήξει την προσοχή μας εκ των προτέρων. Πόσο μάλλον το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε αυτή την ώρα και λέγεται I Played the Fool μαζί με τον Andrew Watt. Στα 9 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, πάντα στο ροκρίδι 104,7 Μικέλ. Και αυτή είναι η Travis. Το τραγούδι αυτό νομίζω ότι βρέθηκε στα 10 δημοφιλέστερα παλιότερα, όταν κυκλοφόρησε δηλαδή, το 2020. Είναι το A Ghost και είναι από τα πολύ πολύ ωραία τους.

0: φωνάρα. Lou Gramm, Young Love, το κορυφαίο τραγούδι στα 10 δημοφιλέστερα για την εβδομάδα που διανύουμε και όχι άδικα. Η αλήθεια είναι ότι το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε περιέχει εξαιρετικά τραγούδια και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται. Σήμερα είναι, να ξέρετε, Παγκόσμια ημέρα του whisky και έτσι μπορούμε να τιμήσουμε, εσείς δηλαδή που πίνετε, διότι εγώ δεν είμαι, Σκότης, το ενοπνευματώδες ποτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. Λοιπόν, η πρώτη ώρα λαμβάνει τέλος κάπου τώρα, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, πάντα στο Rock Creed 104,7 Μικέλ. Θα λέμε κάθε Σάββατο από τη 1 μέχρι και τις 3 στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομώ και έκτισες.
14: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
15: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
16: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7.
17: 97.7 Θεσσαλονίκη.

Όχι, μη τιμώ αν υπάρχει κάποιος ο οποίος το άκουσμα αυτού εδώ του σημείου του τραγουδιού δεν το σιγοψιθυρίζει και δεν το σιγοτραγουδά. Αυτός είναι ο σπουδαίος Lou Reed, Walk on the Wild Side, τον πιο άγριο, τον πιο ρεαλιστικό, την πλευρά του κόσμου που πολύ πιθανό να σου μάθει περισσότερα πράγματα με τον πιο δύσκολο τρόπο. Αλλά νομίζω ότι ως ένα σημείο είναι χρήσιμη και αυτή. Ορισμένες φορές μάλιστα πιθανόν είναι ακόμα πιο χρήσιμη από οτιδήποτε άλλο. Έτσι ερχόμεθα στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, στα 7 λεπτά μετά από τις 2, ολοκληρώνεται 104,7 Μικέλ, στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης, μαζί κάθε Σάββατο από τη 1 μέχρι και τις 3. Αυτή είναι η LP 2021. One last time.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Rock Radio 104,7
1: Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρό με χορηγία το Polo Ne Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σήμερα για τη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα έχουμε, πέρα από τις νεφώσεις κατά περιοχές και κατά τμήματα, θα έχουμε τοπικές βροχές, οι οποίες πιθανόν να είναι και πρόσχερες χειρές έως και αργά το απόγευμα. Βελτίωση θα έχουμε τις βραδινές ώρες. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική 3-5 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική, και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών αλλά στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως και 24 βαθμοί Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα μου επιτρέψετε να παίξω κάτι από Metallica, το οποίο βεβαίως δεν ακούγεται γενικώς, δεν το παίζουνε, αλλά δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Τους είδαμε, τους θαυμάσαμε, τους απολαύσαμε. Φοβερός ήχος, φοβερό show. Τους είχα ξαναδεί, οφείλω να πω. Metallica είναι Metallica, δεν είναι τυχαίο το ότι είναι από τις κορυφαίες μπάντες του κόσμου αυτού. Και το θέμα το οποίο παρουσίασαν νομίζω ότι κάλυψε για 16 χρόνια απουσίας τους Έλληνες οπαδούς και όχι μόνο. Turn the page.

Σαν σήμερα το 2010 πεθαίνει ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και βεβαίως η κορυφαία φωνή του heavy metal. Υπήρξε μέρος πολλών συγκροτημάτων, Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell, και νομίζω ότι στοιχείωσε με την σπουδαία του αυτή φωνή όλα σχεδόν τα τραγούδια τα οποία μας άγγιξαν τόσο μα τόσο. Don't Talk to Strangers. Και νομίζω ότι καλύτερο για τους Iron Maiden που έρχονται, ακολουθούν, θα παίξουν το Σάββατο στην Αθήνα. Νομίζω θα είναι και η τελευταία τους περιοδία. Can I Play With Madness. Και αμέσως μετά θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο πάντα στο Rock Creed 104,7. Μικέλ.

Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστή Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Via satellite.
7: You just sit back and enjoy the magic of rock!
6: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

όταν τα ποσοστά είναι εναντίον σου και τελικά σου βγαίνουν. Αυτή είναι οι Killers, Shot at the Night. Αρκετά χρόνια πίσω στο παρελθόν, πολλές αναμνήσεις από ένα τραγούδι και από ένα συγκρότημα που αγαπάμε. Στα 37 λεπτά μετά από τις 2, καλώς ήρθατε, τελευταίο ημίωρο, Rockrit 104,7 Μικέλ. Κάθε Σάββατο από τη 1 μέχρι και τις 3, στη ραδιοφωνική σας τροφιά Γιάννης Ζημαράκης. Σήμερα Σάββατο 16 του Μάη. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπως επίσης και στο κέντρο. Άρα αρκετή υπομονή, όσοι έχετε σκοπό να κατέβετε. Kings of Leon, Use Somebody.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης και το όλο σκεπτικό βασίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού, της εκτίμησης του άλλου, της ικανότητας των ανθρώπων να ζουν ειρηνικά και ενωμένοι. Και νομίζω ότι όλα αυτά καταρρύπτονται παντελώς όμως αν πάει σε μια τριώροφη οικοδομή ελληνικής, όχι υπαίθρου, ελληνικής πόλης να πάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Με μεγάλη περηφάνεια θα έλεγα. Το κατέχουμε αυτό. Αυτή είναι Levelers, What a Beautiful Day. 15 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή πάνω στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

Μια πολύ καλή συνεργασία. Lindsay Buckingham και Christine McVie, In My World. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού έχει το επόμενο Σάββατο, μιας και είναι η Iron Maiden, οπότε υπάρχει η αντίστοιχη εκδρομή για την Αθήνα και θα βρεθώ εδώ. Θα τα πούμε επομένως σε δύο εβδομάδες από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή στροφή που κρατήσατε. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι Cure, Maybe Someday. Να περάσετε πολύ καλά σήμερα. Τι να πω, καλή επιτυχία σήμερα στην ελληνική συμμετοχή όσον αφορά την Eurovision. Δεν είπα και πολλά περί αυτού, νομίζω δεν υπήρχε και λόγος. Δεν τα ξέρω κιόλας αυτά, παιδιά, οπότε συγχωρήστε με. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα από τον Γιάννη Ζημαράκη. Αν είναι δυνατόν, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.

0: Hi, this is Johannes from Streetlight, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα

0: Κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music.
5: Rock radio.

0: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
1: Do not readjust. Just.
2: This is Your Rock Radio.
3: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαστε εδώ παρέα στο Rock Radio 104.7. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακροντονάκη. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. We will always be the way we were. Καθώς μας αποχαιρετά.

Love Cries από τους Stage Dolls. Και θα συνεχίσουμε με τους Starship. Ο Μίκη Τόμας των Starship ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήμουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εκεί που νομίζω τα 80's έχουν προσπεράσει, έχεις την ευκαιρία να ακούσεις live αυτό το καταπληκτικό τραγούδι It's Not Enough

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 23.

0: 3 10 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Παίζει από τους Ice House και μπορεί η Φιλανδία να είναι φαβορή για τον σημερινό διαγωνισμό της Eurovision. Εμένα όμως η αγαπημένη Φιλανδή είναι η Brother Fire Tribe. Από το album Sundown το 2017, Shock.

Ο θρυλικός Lou Gramps στην κορυφή του Rock Radio Stop 10. Να δούμε για πόσες εβδομάδες θα μείνει. Lou Gramps είναι αυτός. Πάμε σε έναν άλλο θρυλικό καλλιτέχνη. Γιατί ποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει το Lou Gramps παρά μόνο ο Michael Bolton. You wouldn't know love εδώ στο Rock Radio 104.7.

Και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να μπουν στο Rock Radio Top 10. Η καινούργια δουλειά των Taiketo είναι εξαιρετική. Closer to the Sun.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Give the music back, μας λέγανε Hooters ήδη από το 1989. Το τραγούδι αναφέρει ότι κλείσανε το MTV, το MTV τότε λειτουργούσε κανονικά. Το MTV έκλεισε μόλις πέρυσι. Give the music back. Αυτό σκέφτομαι όταν βλέπω το διαγωνισμό της Eurovision πια. Τι τραγούδια είναι αυτά. Όσο κι αν κάποιοι λένε ότι η συμμετοχή της Ελλάδος είναι καταπληκτική, όχι, δεν μπορώ να συνενέσω σε αυτό. Το μόνο όμως που μπορώ να παραδεχτώ είναι ότι εκφράζει την τάση μιας εποχής. Αυτή είναι η Gotthard. Jane is not alone, εδώ στο Rock Radio 104.7, στο μικρόφωνο.

μετά το Journey ήρθε η ώρα για το Δελτίο Καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Κυριακή, 17 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσχεροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

In My Dreams από το Swigwam. Όσα χρόνια και περάσουν, αυτό θα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την Eurovision. Και από την Νορβηγία πάμε στην Σουηδία. Η καινούργια δουλειά του εκπληκτικού Eric Grenvall, Born to Break.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι.

Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. 4.7.

My Heart από τον Robin McCauley, όταν ήταν στους McCauley Sanklin Group, αφιερωμένο στη Γιάννα. Το προηγούμενο Σάββατο έγινε η μεγάλη απόβαση από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για τη συναυλία των Metallica. Περάσαμε υπέροχα, είναι η αλήθεια, αλλά έχουμε ένα μικρό παράπονο. Περιμέναμε να ακούσουμε και το Until It Sleeps, οπότε θα το ακούσουμε τώρα, παρέα. Until It Sleeps από τους Metallica. Για το φίλο μου το Βαγγέλη που ήθελε και αυτός να το ακούσει πολύ.

Only Lonely από τους Bon Jovi και το άλμπουμ 7800 Fahrenheit, ένα άλμπουμ το οποίο έχει αποκηρύξει ο John Bon Jovi και γι' αυτό δεν το ακούτε ποτέ στα live του. Εμάς μας αρέσει όμως Only Lonely και πάμε στην καινούργια δουλειά των Nickelback. Bones for the Crows, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 έως και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μακαντονάκη. Ακολουθεί ο κόμις των επιτυχιών Νίκος Χριστοδούλου με τον Μινά Χαραμαλή. Καλή συνέχεια από μένα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 5.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Punish the Monkey, ο Mark Knopfler από το 2007. 6 λεπτά μετά τις 7, καλώς σας βρίσκουμε στους 104,7 και τον Rock Radio Mikkel. Είναι η πρώτη από τις δύο καθιερωμένες μας συναντήσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Μινάς Χαραμαλής και θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 9. Παραμένουμε στην Μεγάλη Βρετανία και πάμε στους Love and Money. Αλληλούια! Μετά τις 8, όπως σε κάθε εκπομπή, αφού μαζέψουμε τις δικές σας μουσικές επιλογές, το soundtrack θα είναι δικό σας.

Human από τους Killers και τα Zeros. Πολύ ωραία η στίχη, αν τους δώσατε σημασία. Λοιπόν, θα πάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Δανία για χάρη των Laid Back. Και εδώ έχουμε πολύ ωραίους στίχους και εξαιρετικό ρυθμό.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μέσα από το Bet Noir και το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, Kiss and Tell από τον Brian Ferry. Είσαι στο Rock Radio, Μικέλ, και πάμε στους Player, τους οποίους γνωρίσαμε στα τέλη των 70s από τη μεγάλη τους επιτυχία Baby Come Back. Θα τους ακούσουμε σε ένα άλμπουμ 3 χρόνια μετά, στην αρχή της δεκαετίας του 80, στο Giving It All. Να σημειώσω βέβαια ότι η μπασίστας των Player εκείνη την περίοδο ήταν ο Ron Moss, γνωστότερος και ως Ridge στην σαπουνόπερα Τόλμη και Γοητεία.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Εδώ είμαστε στο Rock Radio Μικέλ, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον Μινά Χαραμαλή μέχρι τις 9. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της ηχογράφησης του Under Pressure. Βεβαίως είναι η Queen μαζί με τον David Bowie. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Μοντρέ της Ελβετίας μέσα σε ένα βράδυ. Μαραθώνια ηχογράφηση βέβαια, αλλά έγινε. Η Queen λοιπόν και ο David Bowie έτυχε να βρίσκονται στο Μοντρέ εκείνον τον Σεπτέμβρη του 1981 και είπαν γιατί όχι, ας το κάνουμε. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι εξαιρετικό. Πάμε στο Talking Heads, τα αγαπημένη κι αυτή, and she was.

καινούριο έρωτα εδώ στο Top 10 του Rock Radio. We Go Back από τον Keith Urban, μαζί του βέβαια ο θρύλος, ένα θρύλος πραγματικά της rock, ο Michael McDonald. Στη θέση νούμερο 9 βρίσκεται το We Go Back. Ψηφίζετε στο rockradio.gr και με τις ψήφους σας διαμορφώνετε εσείς τη λίστα με τα 10 μεγαλύτερα τραγούδια του Rock Radio Mikkel, έτσι όπως μας τα παρουσιάζει κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 στα Night Tracks ο Σωτήρης Βακάρος. Λοιπόν, Keith Urban βέβαια, ο οποίος μέχρι πέρσι το Σεπτέμβρη ήταν παντρεμένος με την πασίγνωστη ηθοποιό την Nicole Kidman. Μετά από 19 χρόνια γάμου δεν άντεξαν και αυτοί. Άλλο ένα διαζύγιο λοιπόν, διαζύγιο της showbiz. Τώρα, εάν έχετε κάποιον ή κάποια που θέλετε να αφιερώσετε ένα τραγούδι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο από αυτό. For My Lover, η Tracy Chapman.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
12: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The music. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλωσορίσουμε όσους και όσες ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Rock Radio Mikkel. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις δικές σας μουσικές επιλογές. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι γεμάτο μαγεία από τους Αμέρικα. Λοιπόν, να πούμε τις καλησπέρες μας. Ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή σας αυτό το Σάββατο. Την καλησπέρα μου λοιπόν στον Παναγιώτη στη Σαπφό, στον Θανάση εκεί στην Αθήνα. Γεια σου φίλε μου Θανάση. Χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σου που είχες προχθές. Πολύχρονος. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ηρακλή, στην Έλσα, στη Φωτεινή, στη Λάρισα, στον Νίκο. Νίκο, δεν ξέρω για Devin Townsend. Πολύ σκληρός για τα δεδομένα μου. Θα βάλω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης στον Μάκη, στην Έφη, στο Στράτο, στο Δημήτρη και στη Φανή. Λοιπόν, ο Rick Astley αρέσει. Πρόσφατα έφυγε από το Top 10 το τραγούδι του, το Waiting on You. Πολύ ωραίο.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο αύριο το καιρό στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Ενώ τέλος θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Ο Richard Ashcroft και A Song for the Lovers, για χάρη της Φανής που μας το ζήτησε. Ο Richard Ashcroft βέβαια ο ιδρυτής των Verve, μεγάλο όνομα στην αγγλική μουσική σκηνή. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Richard Page, έχει γενέθλια, ο ιδρυτής των Pages μαζί με τον Steven George και αργότερα τον Mr. Mister. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε κάτι για χάρη του σήμερα που έχει γενέθλια.

Future Street. Νίκο, δεν βάλαμε David Townsend. Είναι όμως δυνατό και αυτό. Ωραία ροκιά, έτσι.

0: Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Ξεκίνημα το τελευταίο μας σημείο εδώ στο Rock Radio Mikel με τον Robert Palmer. You're in my system. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι μαζί σας για περίπου ακόμα 23 λεπτά. Και πάμε στην επιλογή του Στάθη, ο οποίος ζήτησε να ακούσει κάτι από Daft Punk. Εξαιρετικό το γαλλικό ντουέτο. Lose Yourself to Dance.

Lovely Day από τον μεγάλο soulman Bill Withers. Πάμε στον Chris Ria και σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ γνωστό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, 1981 συγκεκριμένα, Do It For Your Love, εδώ στο Rock Radio, Mikel.

Life of Surprises από τους Prefab Sprout. Αυτό θα είναι και το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Τελειώσαμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για την παρέα αυτό το δίωρο. Ο Μινάς Χαραμαλής ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Rock Radio Mikel από τις 7. Από τις 9 μέχρι τις 12 παρέα θα σας κάνει όπως κάθε Σαββατοκύριακο ο Κώστας Λιμπέρης, also known as Θείος Κώστας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το απόγευμα στις 7. Καλή συνέχεια.

0: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.
14: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
16: Έρχονται.
17: Οι αφηνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
16: οι διασκευές του θείου Κώστα.
18: τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει.

και καλησπερίζω τα όμορφα ανυψούδια. Η απόψινή εκπομπή αποτελεί φόρο τιμής σε όλες και όλους εσάς που γυρίζετε επιδεικτικά την πλάτη στην πολιτιστική πανούκλα φτηνού βαφκαλισμού, άκρα του εκμαυλισμού και βαθύτατης αποχάβνωσης των μας ανθρώπων που αποκαλείται Eurovision. Χρησιμοποιώ συνειδητά αυτές τις δυσνόητες λέξεις ως αντιδιαστολή στην απόλυτη διανοητική και αισθητική μιζέρια του εν λόγω καρκατσουλιού. Τρανή απόδειξη. Ο καρνάβαλος που στέλνουμε ως και καλά εκπρόσωπό μας. Τον είδα στη φωτογραφία και το μόνο που του έλειπε ήταν να του κρεμάσουν μερικά κουδούνια. Αυτή θα ήταν η ιδανική πινελιά ολοκλήρωσης της όλης σουργελέ κατάστασης. Τέλος πάντων, αυτή στη ζαυλακομάρα τους και εμείς στη δική μας. Οι όσες εκτελέσεις κομματιών ακουστούν απόψε είναι σχεδόν όλες πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Για ορισμένες από αυτές, ίσως είναι και η τελευταία, καθώς όσο γρήγορα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, άλλο τόσο γρήγορα κατεβαίνουν και καπούτ. Μια κατάσταση άγριας δύσης, όπου επικρατεί το πιο γρήγορο πιστόλι και τα σκάλπ χάνονται αστραπιαία. Το μόνο καλό, έναν τρώει μαρμάγκα, τρεις ξεπηδούν στη θέση του. Πολύ παράξενη αυτή η λερναία ύδρα. Από τη μια η αγάπη για το χρήμα και τον καθολικό έλεγχο και από την άλλη η αγάπη για τη μουσική. Όπως και να πει, εξελίσσεται. Για τις επόμενες τρεις ή όσο αντέξω ώρες σας προσκαλώ να κάνετε μαζί μου ένα σουλάτσο στους καινούργιους ήχους και τα υπερπολυπαράλληλα σύμπαντα της κολοσσιαίας επιθεώρησης τέχνη των νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε, σε αυτή τη χώρα η παταγώδης αποτυχία δεν είναι κάτι το αδιανόητο. Είναι η τρέχουσα πραγματικότητά μας. Ας την απολαύσουμε ρεμβάζοντας με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σήμερα στις 2 το μεσημέρι και αρχικά το είχε γράψει ο Bill Withers το 1971.

Και έχοντας ξεπληρώσει το χρέος μου να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σήμερα, από εδώ και πέρα θα αρχίσω να πετάω φύρδιν, μίγδιν, ότι ψάρεψα αυτή τη βδομάδα που πέρασε.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία που έχουμε είναι 18 βαθμοί, η υγρασία στο 76%, ένα ελαφρύ αέρα εκεί φυσάει και η βροχή δείχνει να έχει κοπάσει.
2: Are you ready, boys?

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι των Queen, όσο και αν δεν το καταλάβατε με τη μία. Όσο και το επόμενο τραγούδι, η μουσική βρίσκει τη χαρά της.

Και αυτό ήτανε. Τα ωραία δεν κρατάνε για πάντα, αλλά ευτυχώς ούτε και τα άσχημα. Συνεχίζουμε με Rage Against the Machine.

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Αμπράτσο.
1: Αμπράτσο. Και ήταν μια αγωνιστική έξαρση. Μετά τις διαφημίσεις, τώρα τα κεφαλάκια μέσα. Brian Ferry, Slave to Love, in a way probably never heard before.

0: Παιδιά, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τραγούδι. Βάλαμε τα όργανα στην πρίζα.
1: Ναι.
0: Βάλαμε τους μουσικούς στην πρίζα.
1: Όχι, ένας δεν θέλει.
0: Δεν θέλει. Ηλεκτροσοκ. Τρέμουλα. Παντού.

Και αυτός ήταν Ρόι Όρμπισον του 1964. Και οφείλω να ομολογήσω ότι έρχομαι σε σκληρή αντιπαράθεση με τον εαυτό μου κατά πόσον είναι ηθικό και θεμητό να παίζω όχι ακριβώς τα ίδια τραγούδια, αλλά εξελιγμένα. Εντάξει, έχοντας παίξει μουσική, ξέρω ότι ισχύει η ρίση του Ηράκλειτου. Στο ίδιο ποτάμι δεν μπαίνεις δύο φορές. Έτσι ακριβώς και το ίδιο τραγούδι, όχι μόνο δεν το ακούς εσύ το ίδιο δύο φορές, οι ίδιοι οι μουσικοί δεν το παίζουν το ίδιο δύο φορές. Και να σου πω την αλήθεια, το άλλο θύμα είναι ότι θεωρώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλά μια επέκταση, ένα καινούριο μουσικό εργαλείο. Έχουν εξελιχθεί τόσο τα μουσικά όργανα που νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα. Απόδειξη, το επόμενο τραγούδι, το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε, είπε πρώτος, ο Garnet Mims, το 1963. Αλλά οι περισσότεροι θα το ξέρετε από την εκτέλεση της Janis Joplin.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Και η δεύτερη ώρα της κολοσσιαίας επιθεώρησης εξωφρενικών τέχνητων νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα ξεκίνησε με το «Βάφτα μαύρα» και η παρέλαση «Μαυρίλας» θα συνεχιστεί με το «Welcome to the Black Parade» των My Chemical Romance του 2006.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Και ας κάνω λίγη παρλάτα τώρα πριν βάλω το επόμενο βαρύτατο τραγουδάκι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Κυριακή, 17 του Μάη, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχούλες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βαρδαριακοί, 3 με 5 μποφόρ, και όσο για τη θερμοκρασία θα κινηθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολλώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αν αυτό σας φαίνεται μακριά, περιμένετε να δείτε πόσο μακριά θα σας πάει το επόμενο κομμάτι. Ο χαρακτηρισμός του είναι rock, hip-hop, ethnic.

Αμάνρε μπάρμπα, τι είναι αυτά που παίζεις? Μας αρρώστησες τελείως. Φωνάξτε ένα γιατρό. Δόκτορ Δόκτορ, τον UFO του 1974. Σε εκτέλεση πριν από κάτι εβδομάδες.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και πάμε για τις διαφημίσεις των 10:30 με καυτό πράγμα.

Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας.

0: ειδικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better stop thinking. Stop thinking.
9: Rock Radio.
8: Stop thinking.
9: Thessaloniki.

Και αυτή ήταν μια μικρή προκαταβολή από τα σωρόπια που θα πέσουν στην τρίτη ώρα. Μέχρι τότε πάμε μια βολτούλα στις ανοιχτοσχές του Τέξας.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και τώρα ένα μικρό δωράκι για όλους εσάς και όλες εσάς που σαν και εμένα περιφρονείτε αυτή τη στιγμή την Eurovision. Για έναν απλό λόγο, ότι συμμετέχει και σε αυτήν το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ. 5 χώρες αρνήθηκαν να μεταδώσουν αυτό το πανηγυράκι. Εμείς τρέξαμε από πίσω με ή χωρίς κουδούνια. Τέλος πάντων, το επόμενο τραγούδι είναι από αυτά που θα ακουστούν για πρώτη και πιθανότατα τελευταία φορά στο ραδιόφωνο, καθώς από τη στιγμή που το κατέβασα μέχρι τώρα έχει εξαφανιστεί πια από το διαδίκτυο. Foreigner, 1977. Ψυχρός ως πάγος.

καταστροφή. Τελειώνει η δεύτερη ώρα και έχω ακόμα ένα τσούρμο ντα-παντούπα τραγούδια να παίξω. Φύγαμε. Λίντμπελι του 1939. Γνωστότερο από τους Ram Jam του 1977. Εκτέλεση προχθεσινή.

τσατάρα. Μου ξέφυγε το κλικ ένα δευτερόλεπτο. Το επόμενο τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1969 από τους Ολλανδούς Shocking Blue. Και εμείς θα το ακούσουμε σε πάλι προχθεσινή εκτέλεση.

Και φυσικά και εγώ σας ευχαριστώ που αντέχετε όλα αυτά τα πράγματα. Ου, έτσι είναι. Stuck in the middle with you.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Ωραία. Και ξέρω. Όλοι έχετε την εντύπωση ότι το έχετε ξανακούσει. Θα διακινδυνεύσω να σας πω ότι πέφτετε έξω, γιατί αυτή η συγκεκριμένη εκτέλεση κυκλοφόρησε χθες. Και είναι τεχνητή νοημοσύνη από την Ινδονησία. Οπότε, στο σημείο αυτό θα απευθύνω μία έκκληση στο πολύ στενό ποσοστό ανθρώπων που ακούνε Rock Radio. Αν ο γιος σας, ρωτήστε τον, παιδί μου, ξέρεις να χειρίζεσαι το σούνο? Αν σας πει ναι, επικοινωνήστε μαζί μου. Μετά από μια ταχύρυθμη εκπαίδευση 3 μηνών, 100 ημερών το πολύ, το παιδί σας θα αρχίσει να βγάζει λεφτά από το ίντερνετ. Έχω πολλά πράγματα που θέλω να μεταλαμπαδέψω, απλά χρειάζομαι έναν νέο, πολύ νέο, γίνεται να είναι 17 ετών, να αρχίσουμε να γράφουμε μερικά τραγούδια. Alright, το επόμενο θα σας ξαφνιάσει λίγο, ελπίζω ευχάριστα. Το αρχικό γράφτηκε από τον Papa Roach το 2000. Και η εκτέλεση αυτού του μήνα, Μάιο. Come my life into pieces.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και είναι παράξενο πως μερικές φορές οι στίχοι ξεπερνάνε όχι απλά τα χρόνια, έρχονται και πατάνε στην πραγματικότητα, λες και γράφτηκαν χθες. Το επόμενο τραγούδι είναι πάνω από 70 ετών και το είπανε πρώτοι Platters, και εμείς θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση που κυκλοφόρησε χθες. Ισχύει για τους περισσότερους από εμάς.

Ναι. Αυτοκρατορική αίσθηση. Όταν τέτοια τραγούδια παίζονται στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν δύο πασίγνωστα τραγούδια των Queen, καπάκι το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Double Trouble.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook.

0: Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

σονόρες μουσικούλες που παίζει ο θείος Κώστας. Ακολουθεί Chris Isaac, το κακιασμένο παιχνίδι.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και θα συνεχίσουμε με κάτι που θα έχετε την αίσθηση ότι βγήκε τη δεκαετία του 1960, αν και οι Green Day το κυκλοφόρησαν το 2004.

όμορφα νηψούδια, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα πάλι, αλλά εξάντλησα 3 ώρες προγράμματος. Προλαβαίνω να χώσω ένα τελευταίο τραγούδι και να σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο Σαββατόβραδο. Μέχρι τότε, εσείς συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά. Αυτή η ζώουλα συμβαίνει μία φορά.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 12.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος. .gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: chemistry here. You feel it? You feel the chemistry?
1: I felt it.
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

104.7.

0: Rock Radio.
1: End roll.
0: 104.7.
1: All day long.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.